0: chances to win on Rock FM Cyprus.
1: Κερδίσα.
2: Oh my god, you're joking.
3: Yay, oh my god, thank you.
1: I guess I'm a lucky girl.
4: Είναι το καλύτερο ραδιόφωνο παγκύπρι.
0: Rock FM Cyprus.

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26-934-622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
3: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8,077,73.
2: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring

0: FM Cyprus. 98.5. Pure rock for pathos. Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
1: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000 560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000 560.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Breakfast with Jade. Rock FM Cyprus.
2: This only takes men 7 minutes per day, but women take 12 minutes doing this. What is it? Let me know. Hi to George, who says Calimera. Is it eating? It isn't that great guess, though. It's actually getting ready for bed. Sometimes it only takes me about 3 minutes. I clean my teeth, take my makeup off, and roll into bed. That's if I'm feeling really lazy and tired. What are men doing for 7 minutes?
1: The best rock at breakfast. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 107.2 Pure Rock for Nicosia.
1: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
2: DNN Vet Veterinary Clinic, taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Get ready for one of the biggest digital marketing events in the region. The Cyprus Digital Marketing Summit 2026 is coming to Radisson Blue Hotel in Larnaca on Thursday, June 4th from 10 a.m. to 7 p.m. featuring the Rock FM Outside Broadcasting Team and over 40 international speakers, two stages, and top insights on SEO, AI, social media, and more featuring global expert Craig Campbell. Don't miss it. Secure your spot now at cyprussummit.com.
0: Brunch that rocks. Rock FM.

0: Thank you for listening to Rock FM Cyprus, the home of Diggers and the Drive Time Show. He's back here tomorrow evening from 5 until 7. And of course, the return of Movie Mania with Diggers, where you could be winning tickets to Kay Cineplex. All you need to do is listen for the competition between 5 and 7pm every weekday evening with Digby Taylor here on Rock FM Cyprus. But if you don't want to wait till then, head on over right now on Rock FM Cyprus to the win section and then the Rock Deals. And there's a little form you can type into your details to be hopefully a winner of free tickets to Kay Cineplex. Head on over right now to the win section at rockfmcyprus.com.
1: Rock FM Brunch with Dicky Dodd.
2: Here we go!
1: Rock FM Cyprus. Coming up next, Rock FM Brunch.
2: Here we go!
1: Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
4: The Rush Hour Show with Costas.
5: Το Deep Space Food Challenge Mars to Table προσφέρει συνολικά, κρατηθείτε, $750,000 σε ομάδες που θα καταφέρουν να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής τροφής για περιβάλλοντα όπως η επιφάνεια του Άρη και της Σελήνης. Θα μπορούσε να σε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ένας Κύπριος φοιτητής ο οποίος έχει σχεδιάσει ένα ωραίο κόλπο που θα μπορείς εύκολα να φτιάχνεις σε φταλιά στο φεγγάρι. Τέλειο.
4: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. The Weekend Brunch, sponsored by Lachi Watersports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: If it sounds like John Bon Jovi blow drying his hair, it probably is.
2: So much hair flying around.
1: Rock FM, Cyprus. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM, Cyprus.

0: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
1: Rock FM Cyprus.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Cyprus Luxury Escapes. Premium Concierge. From luxury private villas and five-star hotels to yacht charters, jet skiing and unforgettable Mediterranean experiences, we handle every detail seamlessly. Fine dining reservations, exclusive local gems, private fitness, and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
4: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Spring has sprung and it's time to freshen up your home. At Premier Electrical, we have everything you need for a sparkling clean, from powerful vacuums to energy-efficient washers and dryers. Say goodbye to dust and hello to freshness with top brands at unbeatable prices and special spring savings. Visit Premier Electrical in Paphos and Limassol or shop at premierelectrical.net. Fresh home, fresh savings.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Ready for the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dardo Pizza, Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast. Once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2 p.m., pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas. €1 each. Dodo Pizza. Feeding the moment.
8: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
1: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com.

0: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
1: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
2: Αυτό δεν το προσπερνάς. Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Goodies Burger House, παίρνεις ένα πίτα Goodies Meal και τσουπ, άλλο ένα πίτα Goodies δωρεάν. Το μοιράζεσαι? Foodie, delivering Cyprus.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
5: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: The world's number one UB40 live tribute band is coming to Cyprus. Rats in the Kitchen, the multi-award winning tribute sensation. A fully live seven-piece band. Come join us at Tala Amphitheater on Friday, 22nd of May. Pizuri Amphitheater the 23rd, Bonamari Beach Bar in Timi on the Paphos Airport Road on 25th. And Ampelone's Outdoor Arena in Peya on 26th of May. For details and tickets, visit KendallEvents.com. Don't miss out on this amazing experience. Find us on Facebook or call 968-1866. Kendall Events. The sound choice.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: We're the only thing hotter. Your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.
10: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz live. Text now on 5588.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock is 4 p.m. Rock FM Cyprus. Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
2: Hey, hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
4: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
5: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus.

0: with Rock FM.
1: It's Rock FM Cyprus. Good afternoon and welcome to another Outside Broadcasting with Rock FM Cyprus. As always, it's Tom and Jerry. Hi, Jerry.
2: Hello, Tom. How are you?
1: You are Tom or you are Jerry?
2: I'm Jerry and I'm loud, eh? I'm noisy.
1: Yeah, very, very nice, very nice. So, it's Rock FM Cyprus. You are listening and today we are live from 4 p.m. at the brand new Casa Mocador Cafe Bar in Paphos. The city finally has its new meeting point. Yes, the atmosphere here at the grand opening, which is today, it is simply fantastic. If you love fine, authentic Italian espresso and want to experience our own Mocador moment, grab your friends and head over right now. We are situated in the heart of Paphos in the Agiou Kenthea Street, which is in the center of Magariou, the pedestrian area. It's Tom and Jerry with you. And I'm crossing over to Jerry.
2: Ακούτε βέβαια στο Ρογκαθόν Σάιπρος και για σήμερα βρισκόμαστε στην Πάφο και πιο συγκεκριμένα είμαστε ζωντανά από τις 4 από το ολοκένουριο Casa Mocador Cafe Bar στα Grand Opening εδώ στην Πάφο. Η πόλη λοιπόν απέκτησε επιτέλους το νέο της σημείο συνάντηση, ατμόσφαιρα καταπληκτική καθώς σήμερα είναι και τα εγκαίνια. Και άμα είστε λάτρης του καλού, αυθεντικού, ιταλικού εσπρέσο και θέλετε να ζήσετε τη δική σας Mocador στιγμή, πολύ απλά παίρνετε την παρέα και έρχεστε εδώ τώρα. Προς την Πάφο. Αγίου Κενδέα 30. Είναι πανεύκολο εδώ πέρα στο κέντρο της Πάφου. Συντονιστείτε λοιπόν. Εμείς μόλις ξεκινήσαμε θα είμαστε live μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Πάντα με την καλύτερη μουσική και με το Rock FM.
1: It's Tom and Jerry on Rock FM Cyprus.

0: Live Link with Rock FM.
1: Rock FM Cyprus, λοιπόν, και για σήμερα βρισκόμαστε εδώ στη Πάφο, στο Κάζα Μοκατόρα, εδώ στο Αγίου Κενδέα 30. Βεβαίως απόλυτο Double Trouble, Rock FM και Κάζα Μοκατόρα για απόγευμα Κυριακής με καφεδάκι. Μηχανές εσπρόσεο ήδη έχουν πάρει φωτιά, τα καφεδάκια σας, μπυρίτσες, υπάρχουν και κεράσματα, για όλους υπάρχουν κεράσματα εδώ πέρα. Απολαμβάνουν βεβαίως κορυφαίες ποιότητες καφέ εδώ στο Κάζα Μοκατόρ, στην Πάφο, στο κέντρο της Πάφου. Βεβαίως, άμα αναρωτιέστε, είπαμε Αγίου Κενδέα 30. Είναι στο κέντρο της Πάφου, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Και αυτή την ώρα είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε ζωντανά μέχρι και τις 6. Ο Τόμ κάπου έχει πάει.
2: Τόμ Τζέρι.
1: Α, γεια σου, Τόμ.
2: Hi, Jerry.
1: Hi.
2: So, I'm going in for a ride. Hello. I'm coming to you. Γεια σου, πού πάεις, έλα πίσω. So I was trying to speak with a friend here, but she made her way away. It's Rock FM Cyprus broadcasting live. My friend Russia, tell me. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Το όνομα σου?
3: Αλέξης.
2: Γεια σου, Αλέξη μου. Μπορείς να μου πεις πώς νιώθεις σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που βρίσκεσαι?
3: Καταπληκτικά. Ο χώρος, η διαμόρφωση του είναι άψογη, το περιβάλλον είναι αρκετά καλό. Ο καφές είναι από τους πιο τέλειους καφές που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Μοκατόρ, φανταστικός.
2: Φανταστικός χώρος, φανταστικός καφές.
3: Και τα ποτά του. Ο κόσμος που είναι εδώ τριγύρω, όλα τέλεια.
2: Φανταστικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε καλά να περάσεις και οι υπόλοιποι καλά να περάσετε. I'm taking orders from my friend Russian here. He's the producer. Okay, tell me next. What shall I do? Okay, I'm coming that way.
1: Έλα, βρισκόμαστε βεβαίως εδώ στο Κάζα Μοκατόρα, εδώ πέρα στην Πάφο, να μας πούν λίγο λογάκια πώς περνάμε.
3: Εξαιρετικά.
1: Το μέρος πώς το βρίσκεις?
3: Είναι ωραίος μέρος, ωραίος χώρος. Ευχηθούμε σε αυτήν την προσπάθεια, την καινούργια που γίνεται, κάθε καλό. Εξαιρετικός καφές απολαμβάνουμε τώρα την καφεδάρα μας και ό,τι καλύτερο στο καινούργια προσπάθεια εδώ που γίνεται.
1: Συγχαρητήρια βεβαίως για το μέρος που γίνει και με απολαυστικό καφέ και βλέπω και κεράσματα. Έχουμε και κεράσματα εδώ.
3: Φρόντισαν εδώ οι ιδιοκτήτες να κεράσουν όλο τον κόσμο.
1: Φροντίζουν τον κόσμο, έτσι. Εσύ πώς περνάς?
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εδώ το καφεδάκι μας, χαλαρά. Καλή να αρχή στους ανθρώπους, στους ιδιοκτήτες. Και θα είμαστε εδώ συνέχεια να τους στηρίζουμε.
1: Καφές καλός.
4: Τέλειος, τέλειος, ναι.
1: Αυτό το τέλειος μου αρέσει πραγματικά. Κάζα Μοκατόρα, Αγίου Κενδέα 30, εδώ στην Πάφο, λοιπόν. Βρισκόμαστε παρέα με το Rock FM. Ο κόσμος πληθαίνει ακόμη πιο πολλά. Αρκετά κεράσματα, αρκετοί καφέδες. Βλέπω και ποτάκια έχουμε. Και σιγά σιγά και ποτάκια. Και
2: we are here with our friend, the connection, the Russian connection. So, are you okay?
5: I'm trying, but we have to try something together. You tell me if you're going to be okay or not.
2: Okay.
5: We go in the sorbet gelato italiano section.
2: The sorbet gelato italiano section.
1: So, somewhere is going to.
2: What are you doing now? What is this?
5: I'm making sorbet gelato italiano. It's something new and only in that shop in Paphos exists this. Nobody in Paphos don't have or δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. So, this is sorbet gelato italiano. So, what is this? This is coffee? Ice coffee.
5: But it's something between ice cream and cream. So it's not real ice cream, but some delicious. Can you tell me?
2: Recumbare, this is very nice, huh? It's tasting fantastic.
6: Fantastic is better.
2: Fantastic is better, isn't it? There you go. So again. So this is gelato italiano sorbet.
1: Italiano sorbetto.
2: Try it.
1: This
2: is a fantastic taste and it's very nice for the summer sensation.
6: Bravo. The lemon taste, we can mix it with vodka, with turmeric, with tequila, with gin.
1: Delicious.
2: Delicious, refillet. Delicious.
1: Nice. Delicious.
2: It's amazing. So, at Casa Mocator in Paphos, you can find this delicious
6: product.
2: Gelato.
5: Mono Casa Mocator, Paphos Ehi.
2: Only in Casa Mocator in Paphos. So there you go. Fantastic.
1: Fantastic. Λοιπόν, Casa Mocator δοκιμάσαμε και το ζελίτο αυτό τρομακτικό.
2: Thank you very much.
1: Υπέροχο εδώ είμαστε. Βεβαίως πάντα με το Rock FM Cyprus παρέα. Καφεδάκια, ποτάκια, μπυρίτσες. Ο κόσμος. Ωραία κατάσταση εδώ έξω. Αυτό αναβλέπω, να απολαμβάνω. Rock FM Cyprus λοιπόν 98,5 για την Πάφο. Εδώ είμαστε ζωντανά.
2: Γεια σου, χαρά μου. Καλά εσύ. So it's Rock FM Cyprus broadcasting live. I'm coming to you now. So let's play some music.

0: with Rock FM.
1: Rock FM Cyprus, λοιπόν, και εδώ πέρα είμαστε στην Πάφο. Γεια σου, Tom.
2: Hey, Jerry. Sorry, I was thinking something, but now I'm okay. You can continue. Okay. Thank you very much.
1: So, Tom was thinking something. Βρισκόμαστε εδώ πέρα, λοιπόν, στο Rock FM Cyprus, στο Casa Mocator στην Πάφο. Ήμασταν ζωντανά. Μέχρι και τις 6 ήταν το live link. Βεβαίως, το όλο πάρτι και όλη η κατάσταση συνεχίζεται εδώ στο Casa Mocator στην Πάφο, που τώρα ξεκινάει. Το απόλυτο στολίδι της πόλης, βεβαίως, σας περιμένει καθημερινά για χαλάρωση, καφεδάκι, ποτάκι και από την απόλυτη ιταλική εμπειρία του καφέ που υπάρχει, του Mocator. Να πω με ευκαιρία και ένα τεράστιο ευχαριστώ να πούμε για όλους εδώ πέρα που μας βοηθήσαν εδώ πέρα με το Casa Mocator και γίναν πολύ ωραία τα εγγένεια για αρχή για το Casa Mocator, για την Πάφο που γιορτάσαμε μαζί. Αν δεν προλάβατε, εδώ είναι λοιπόν, ανοιχτό πλέον είναι το Casa Mocator, μέχρι και αργά σήμερα, ανοιχτό και σας περιμένει.
2: It's Rock FM Cyprus broadcasting live for the grand opening of Casa Mocator here in Paphos. So Casa Mocator, it's going to be open every day, during day, during afternoon, during the night. So you can pass by at any time and have a nice fresh coffee from Mocator. It's Rock FM Cyprus. A quick reminder that next Sunday we are in Limassol. Next Sunday we are at Toto Pizza in Limassol and it's €1 pizza.
1: Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή θα βρισκόμαστε στη Λεμεσό, για τους ακροατές μας στη Λεμεσό, στο Dodo Pizza. €1, one pizza, έτσι ακριβώς με την πίτσα πεπερώνει που
2: γίνεται. Pizza is very good. And we have pizza here as well, ναι. So get the coffee, get the pizza.
1: And get a drink. And get a drink. Gelato. And plenty of things. Plenty of things happening here at Casa Mocator, at the old town of Paphos. And it's going to be the grand opening tonight, and it's going to continue the whole night. Is that right?
2: So you said it very well.
1: Very nice. With drinks.
2: You
1: later.
2: Are European, international.
1: International, okay. International. Rock FM Cyprus, international.
2: It's Rock FM Cyprus wishing you a nice afternoon. Stay tuned. Tomorrow morning is Jade with the breakfast show from 7 until 10. Have a lovely afternoon.

0: time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29.

0: Doctors. In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: So last night your aircon system went off. And today, you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
9: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
10: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
1: Is your sofa or favourite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266 226 35. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the centre of Paya. Tipota, we create, you enjoy.
2: Now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
3: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
6: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
7: It's the Late Morning Show with Daryl.
0: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.
8: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones, non-stop classics, 24/7. Anytime, anywhere. Rock FM Classic, the spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
4: So much hair flying around.
3: Rock FM, Cyprus.
5: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και

0: KFC, it's finger licking good.
1: Swedish band Soen are coming to Cyprus for the first time. One night only, Friday, June 12th at Royal Hall in Nicosia. A full headline show with immersive visuals, large-scale production, and a sound that places them among modern progressive metal's standout acts. Joining them, local bands Spigen Whispers and Okazen. In my head. Tickets available now at more.com. Soen, live in Cyprus. Don't miss it.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα. Κομίς στο μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαστε Κύρος και ακούω Rock FM. Rock.